Το μέχρι να είναι παραμίτσια πανάλε Κόλσον, καϊ σα πω Σβένς Κρόμανι, τα ο Ρόμπερτ Πρίσενσταμ, γίναντα του μεγγε επαραμίτσια. Κατά τη σάρε λαμπό, αγόραν τα τζεσουτνό, σαβορέγγο προγράμμο, ράδιο Ρωμάνο, τα ητου μέχρι να ντου, παραμίτσι πεντού, Ρωμάνε διαλέκτουρα. Ε παραμίτσια πάω σάβο, καϊ μπουσόλια γάλο, τα ε παραμίτσια πανάλε Κόλσον. Φερεν να μπιστρέν και μπίριν μίντικ, ουβε ξάφσε, κάνα γκόντι, τεσουν εμπεκαντάλ, τα cover favorit ne paramici po www.radioromano.se te pamare applicazia Sveriges Radio appen. Skinferi romane paramici te kotavno pralek shelef tavardes romane paramici. Adam parno shopesi me ke si mastumenza adje sande shavorengo programo. Manga shlas ferit te naisi tumenge anda tumari kuch frama. Parekipa tumenge romale te ashen devlesa.